Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροατές, καλή σας μέρα. Μαζί σας ο θελοντής του ραδιοφωνικού προγραμμάτων Ζαχαρίας Μαύρης. Τετάρτη σήμερα και άλλη μια Τετάρτη θα την περάσουμε μαζί από τις 10 μέχρι τις 11. Εδώ από το Radio 4B, από τη συχνότητα 98,1 FM, αλλά και από το διαδίκτυο. Εδώ από το όμορφο Brisbane, από το Karakaru Point. Σας στέλνω τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου σε όλους όσους με ακούτε. Είτε είσαστε από το Sunshine Coast, είτε από το Gold Coast, το Πτιτουγούμπα, από το Ipswich, από οπουδήποτε. Και φυσικά να πούμε ότι το εκπομπή μας μεταδίδεται και διαδικτυακά και μας ακούνε και φυσικά και εκτός Αυστραλίας. Θα περάσουμε λοιπόν μία ώρα ευχάριστα μαζί από τις 10 μέχρι τις 11 με ωραία τραγούδια, παλιά, ίσως και μερικά καινούργια που έχω επιλέξει για εσάς, μερικές διασκευές από ωραία παλιά τραγούδια που αγαπήσαμε και που συνεχίζουμε να τα αγαπάμε. Μαζί λοιπόν από το ωραίο Brisbane πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας με την πρώτη σειρά τραγουδιών.

Αυτό ήταν το ένα φυλάκι είναι λίγο και λίγα λουλούδια απόψε στήλε μου. Ήταν μια διασκευή, όπως σας είπα ότι θα ακούσουμε μερικές διασκευές παλιών, παλιών τραγουδιών και να συνεχίσουμε με το αφού το δες που είναι της Μέλιντας και του Μανώλη Χιώτη, αλλά είναι διασκευή καινούργια και αυτό.

τρομερή ενέργεια το κορίτσι αυτό και η μπάντα γενικά. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγουδί από αυτή την μπάντα, το οποίο είναι το «Άλλα μου λένε τα μάτια σου». Είναι και αυτό διασκευή.

αυτό ήταν το «Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα τα φιλιά σου». Εμείς θα περάσουμε σε ένα τραγούδι, το «Κατινάκι μου», αφιερωμένο σε όλες τις κατίνες τις παροικίες μας.

Μια υπέροχη ερμηνεία από τον Στέλιο το Διονυσίου. Ένα υπέροχο τραγούδι, το τα πήρες όλα. Ενώ εμείς θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε το Άκουβρε Φίλε και της γυναίκας η καρδιά. Και πάλι είναι από τον Στέλιο Διονυσίου, αλλά με διαφορά ότι το συνοδεύει ο αδερφός του Άγγελος.

Καλησπέρα σας. Εδώ ο πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4B σε συχνότητα 98,1. Σας καλωσορίζω στο κυπριακό πρόγραμμα της Τετάρτης, ένα κυπριακό πρόγραμμα που σας το παρουσιάζει ο Ανδρέας Σταύρου και θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 8 το βράδυ. Θα είμαστε μαζί για μια καλή ώρα και ελπίζω τα τραγούδια και ό,τι έχω διαλέξει για σας απόψε να περάσουμε ευχάριστα τη βραδιά. Στο πρόγραμμα θα είναι οι ανακοινώσεις της παροικίας μας, οι ειδήσεις από την Κύπρο, έναν άθρο που διάλεξα για σας, που ο άθρο απόψε είναι «Την πατρίδα μέχασα, έκλαψα και πόνεσα, η γενοκτονία των ποντίων». Αιώνιο στίγμα για τους Τούρκους. Και επίσης, αγαπητοί ακροατές, θα έχουμε και τραγούδια από την Κύπρο και από Ελλάδα. Και λόγω του άθρου θα έχουμε μερικά ποντιακά τραγούδια να μας κρατήσουν συντροφιά. Και ανοίγουμε, αγαπητοί ακροατές, το πρόγραμμά μας με τον Κυριάκο Μαπούρα, η θεά Αφροδίτη.

0: Και ο Στέφανος Πελεγανής μας ερμήνευσε αυτόν το τραγούδι «Νησίτη μου κύριε». Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 12 λεπτά και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ειδήσεις από την Κύπρο.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη είναι ο εντοπισμός κρούσματος αφθόδους πυρετού στην επαρχία Λεμεσού και συγκεκριμένα σε φάρμα με 66 εγωπρόβατα στην κοινότητα Πάχνας, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Ανδρέας Γρηγορίου ανέφερε ότι ο ιός δεν μεταφέρθηκε μόνος του στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπέδειξε πως η μεταφορά του ιού γίνεται από ανθρώπους, ζώα και μηχανικά μέσα και κάλεσε εκ νέου τους κτηνοτρόφους να εφαρμόσουν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στις μονάδες τους ώστε να προστατέψουν τα ζώα τους. Τόνισε επίσης ότι σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν αμέσως στη θανάτωση των ζώων σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εστία μόλυση στην περιοχή. Αναφερόμενος στη διαχείριση των μονάδων με ζώα παραδοσιακής φυλής, είπε ότι αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης από το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο οποίος είναι αρμόδιος για το συγκεκριμένο θέμα. Ο κύριος Γρηγορίου υπενθύμισε ότι μέχρι τώρα υπήρξαν μόνο 2 περιπτώσεις ζώων παραδοσιακής φυλής που νόσησαν με αυθόδη πυρετό. Τονίζεται ότι τα ζώα αυτά δεν έχουν θανατωθεί. Τρίμερη επίσημη επίσκεψη στην Ινδία θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε χτες ότι πρόκειται για ένα σημαντικότατο ταξίδι σε συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Ινδίας στην Κύπρο τον περασμένο Ιούνιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιβιώτης υπογραμμίζει πως η επίσκεψη του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη στην Ινδία πραγματοποιείται σε μια περίοδο ουσιαστικής αναβάθμισης των σχέσεων των δύο χωρών. Επισημαίνει ότι η νέα δυναμική στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, καθώς και η μεταξύ τους πολιτική συμφωνία για ελεύθερο εμπόριο, δημιουργούν ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Λετιμπιώτη, στο επίκεντρο της επίσκεψης θα βρεθούν η πολιτική συνεργασία, η οικονομία, οι επενδύσεις, η τεχνολογία και η καινοτομία, η ναυτιλία, η συνδεσιμότητα, η άμυνα, η ασφάλεια, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Ρευστή και αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς θεωρείται πολύ πιθανή κλιμάκωση των συγκρούσεων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται νέες προσπάθειες για εξεύρεση διπλωματικής λύσης. Λίγες ώρες μετά τη δήλωση ότι ανέστειλε νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν το πόλεμο πολύ γρήγορα. Πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι ελπίζει να το πετύχει αυτό, όπως είπε, με έναν πολύ καλό τρόπο. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Επικαλέστηκε επίσης πρόσφατη έκθεση του Αμερικανικού Κογκρέσου, υποστηρίζοντας ότι σε αυτήν αναγνωρίζονται απώλειες δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά 430 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση της νεοπομπής που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση ελέγχου σε περισσότερα από 50 σκάφη που συμμετείχαν στην αποστολή. Σύμφωνα με πλάνα από τη ζωντανή μετάδοση της επιχείρησης και με πληροφορίες από τους διοργανωτές, οι Ισραηλινές Ισραήλ άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον 2 πλοίων του στολίσκου για τη Γάζα. Ωστόσο, σύμφωνα με το Ισραήλ, δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά. Μείζον κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα αναδεικνύεται το πρόβλημα των επικίνδυνων πολυκατοικιών που πρέπει να εκενωθούν και η στέγαση των ενίκων. Ενικεί συνολικά 24 διαμερισμάτων πολυκατοικίας στην περιοχή φανερωμένη στη Λάρνακα έλαβαν επιστολή εκένωση σε 3 μέρες. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Δήμαρχος Ανδρέας Βύρας ανέφερε ότι έχει εξασφαλιστεί προσωρινή λύση φιλοξενίας των ενίκων σε συνεργασία με τη Μητρό και ξενοδοχειακές μονάδες μέχρι να βρεθεί οριστική λύση. Εξέφρασε επίσης έντονη ανησυχία καθώς δεκάδες οικογένειες ενδέχεται να κληθούν να εγκαταλείψουν επικίνδυνες πολυκατοικίες. Όπως είπε, στη Λάρνακα 2 πολυκατοικίες κρίθηκαν επικίνδυνες και πρέπει να εκενωθούν το συντομότερο, ενώ τουλάχιστον 7 χρειάζονται σοβαρές επιδιορθώσεις. Οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, υπογράμμισε ο κ. Βύρας, διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους και τους μηχανισμούς για να διαχειριστούν το πρόβλημα και για το λόγο αυτό ζητείται εμπλοκή του κράτους. Εκστρατεία εντοπισμού παράνομων εγκαταστάσεων και μη ελεγχόμενης αύξησης ισχύως φωτοβολταϊκών συστημάτων ξεκινά από την 1η Ιουνίου η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Γιώργος Σταματόπουλος, ανέφερε ότι οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι. Θα διενεργούνται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων και δορυφόρων και όπου διαπιστώνονται παρανομίες θα γίνεται αποσύνδεση των εγκαταστάσεων. Πρόσθεσε ότι όσοι παρανομούν θα επιβαρύνονται με τα έξοδα διερεύνησης και οι υποθέσεις θα καταγγέλλονται στην αστυνομία. Ο κύριος Σταματόπουλος επεσήμανε την ίδια στιγμή ότι όσοι παρανομούν προκαλούν σοβαρούς κινδύνους σε θέματα ασφάλειας χρηστών και υποστατικών, αξιοπιστίας του ηλεκτρικού δικτύου και αστοχίας της προβλέψης παραγωγής ενέργειας. Και το δελτίο καιρού.
0: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο, αγαπητοί ακροατές. Μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου που σας παρουσιάζει το πρόγραμμα απόψε. Αγαπητοί ακροατές, όπως σας έχω πει από την αρχή, το άθρο μας απόψε είναι για τη γενοκτονία των ποντίων. Αιώνιο στίγμα για τους Τούρκους. Και πριν αρχίσω το άθρο, θα πάμε να ακούσουμε ένα ποντιακό τραγούδι, «Την πατρίδα έχασα».

Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Μικρασιατικού Ποντού. Η γενοκτονία των Ποντίων την 19η Μαΐου το 1919, μία μέρα σας σήμερα, ο Μουσταφάς Κεμάλ, ο επωνομαζόμενος Ατατούρκ, αποβιβάζεται στη Σαψούντα για να αρχίσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής γενοκτονίας. Μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή του 1922, οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τις 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό μέχρι 350.000. Μάιος ήταν ο μήνας μνήμης για τον Ελληνισμό της Ανατολικής Μικρασιασίας, Πόντος, Ιωνία, Βυθινία, Καπαδοκία και άλλα, και Ανατολική Θράκη. Μια μέρα σας σήμερα στις 19 Μαΐου το 1919, ο τουρκικός εθνικιστικός αξιωματικός Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαψούντα του Πόντου, κήρυξε ανταρσία κατά της Οθωμανικής αρχής και άρχισε εκ του μηδενός τη σύγκρουση του στρατού με μαγεία τις παλιές τρομοκρατικές ομάδες του Κομιτάτου Ένωσης και Πρόοδος, που ενέχονταν για τις γενοκτονίες Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων στην διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι ξεκίνησε από τον Πόντο και τη Βυθινία η δεύτερη φάση γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που θα κορυφωθεί 3 χρόνια μετά με την ήττα του ελληνικού στρατού. Η σφαγή Ελλήνων και Αρμενίων της Ιωνίας και την καταστροφή της Μύρνης, για να είμαστε όμως ακριβείς, πρέπει να τονίσουμε ότι την γενοκτονία την προκάλεσαν οι στρατιωτικοί εθνικιστές που από το 1908 κατέβαλαν με πραξικόπημα την εξουσία. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, συμμετοχή στη γενοκτονία δεν είχαν οι Σουλτανικοί Οθωμανοί, οι οποίοι επίσης σφαγιάστησαν και καταπιέστησαν από τους εθνικιστές. Εξάλλου, την Οθωμανική Αυτοκρατορία ο Κεμάλ Ατατούρκ την κατέλυσε δημιουργώντας το νέο κράτος που καταχρηστικά ονόμασε Δημοκρατία της Τουρκίας. Επιπλέον, ήταν τόσο η απέχθεια των Τούρκων εθνικιστών προς το Οθωμανικό παρελθόν, που άλλαξαν ακόμα και το αλφάβητο από αραβικό σε λατινικό και κατασκεύασαν με την βία ένα νέο έθνος, το τουρκικό, στη θέση των παλιών πολύγλωσσων και πολυεθνωτικών Οθωμανών Μουσουλμάνων. Η επέτειος στις 19 Μαΐου θεωρείται ατυχώς ότι αφορά μόνο τους Πόντιους. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι και οφείλεται στο χαοτικό τρόπο που η προσφυγική μνήμη διεκδίκησε από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980. Τα όσα της χρωστούσαν, και ακριβώς γι' αυτό ο πρώτος νόμος για την αναγνώριση της γενοκτονίας που θέσπισε ως ημέρα μνήμης την 19η Μαΐου περιλάμβανε τα γεγονότα που έγιναν μόνο στην περιοχή του Πόντου. Και στη συνέχεια ήρθε ο δεύτερος νόμος για τη γενοκτονία που θέσπιζε ως ημέρα μνήμης την 14η Σεπτεμβρίου για να συμπεριλαμβάνει το σύνολο των μικρασιατικών πληθυσμών, αφήνοντας δυστυχώς απ' έξω την περιοχή της Ανατολικής Θράκης από όπου ξεκίνησε η ενιαία γενοκτονία τον Απρίλιο του 1914. Αυτά, αγαπητοί φίλοι, για την γενοκτονία των Ποντίων. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πάντα πρέπει να τα θυμόμαστε, δεν πρέπει να τα ξεχνούμε, πρέπει να τα λέμε στα παιδιά μας, γιατί είναι η ιστορία μας, είναι η ιστορία του Πόντου, είναι η ιστορία της Κύπρου, είναι η ιστορία της Ελλάδος. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Βασίλη Γκαράν σε έναν του ποντιακού τραγούδι.

Και με αυτά τα όμορφα τραγούδια, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε σε ακόμα ένα τραγούδι που, όπως πάντα, του αρέσει του τακτικού μας ακροατή, του κύριου Γιάννη του Μισελή. «Ρε καρδιά μου, πώς αντέχεις?» Και πάμε να το ακούσουμε.

Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 45 λεπτά και τώρα πρέπει να πάμε στις ανακοινώσεις της παροικίας μας.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτρες, φίλες και φίλοι, έφτασε πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας για να κρατήσουμε την ελληνική φωνή της Βρεσβάνης στον αέρα. Οι ώρες που είμαστε στον αέρα εξαρτώνται από τον αριθμό των μελών μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν δεν συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσει να γίνει. Γι' αυτό κάθε χρόνο τέτοια εποχή τρέχουμε και παρακαλάμε τους φίλους και τις φίλες να ανανεώσουν τη συνδρομή τους ή να γίνουν καινούργια μέλη. Ελάτε στο Πανηγύρι την Κυριακή 24 Μαΐου όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα είμαστε εκεί για να σας βοηθήσουμε να ανανεώσετε ή να γίνετε νέα μέλη. Ελάτε να σας γνωρίσουμε από κοντά, θα χαρούμε πολύ. Σίγουροι ότι για μία ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Πανηγύρι 2026, 50 χρόνια ελληνικής παράδοσης και κουλτούρας στην πόλη μας. Θέλετε να διασκεδάσετε, θέλετε να ξεφαντώσετε με χορό και τραγούδι, θέλετε να γευτείτε τις παραδοσιακές νοστιμιές της πατρίδος μας? Αν ναι, τότε ελάτε στο Μάσκρο Πάρκ το Σαββάτον 23 και 24 Μαΐου στο Πανηγύρι, το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός της Βρεσβάνης και ένα από τα μεγαλύτερα της Αυστραλίας. Από το Πανηγύρι περνούν 50 με 60 χιλιάδες άτομα για να δουν και να θαυμάσουν την ελληνική λεβεντιά, τα ήθη, τα έθιμα και την διαφορετική κουζίνα από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Είσοδος $20, μέλη και παιδιά κάτω των 13 ετών δωρεάν. Συνταξιούχοι $5, Σαββάτου 23, την Κυριακή 24 Μαΐου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πανηγύρι. Αγαπητοί ακροατές, όπως όλοι γνωρίζετε, το Πανηγύρι είναι στις 23 και 24 της Κυριακής και περιμένουμε τη συμπαράσταση όλους για να έρθουν. Όπως ξέρετε όμως, κάθε χρόνο την Κυριακή έχει η Επιτροπή του Ραδίου είναι εκεί πέρα για να ανανεώσει τις συνδρομές σας. Όσοι θέλετε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας, είμαστε εκεί πέρα για να σας ανανεώσουμε τη συνδρομή σας ή να γίνετε και καινούργια μέλη. Και πάμε ακόμα τώρα στα τραγούδια μας, αγαπητοί ακροατές, και το επόμενο τραγούδι, Γιάννη μου το μαντήλι σου.

Αγαπητοί ακροατές, μας έχουν απομείνει 5 λεπτά για να δουλέψει το πρόγραμμα μας. Από μένα, τον Αντρέα Σταύρου, σας καληνυχτίζω. Σας εύχομαι έναν υπέροχο βράδυ. Ελπίζω όλα να πάνε καλά για το πανηγύρι. Η βροχή έχει σταματήσει. Ελπίζω να συνεχίσει να είναι έτσι. Αλλά μην ξεχνάτε τα ελληνικά προγράμματα αύριο το πρωί στις 10 και το βράδυ στις 7. Καληνύχτα σας και σας αφιερώνω ένα τραγούδι τώρα. Το Γλέντι με την Ιουλία Καραπατάκη. Ένα εύθυμο τραγούδι για Γλέντι. Καλή σας ακρόαση, καληνύχτα σας και ραντεβού την Παρασκευή.